Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ερδοάν, κρατήσαμε το εθνός μας μακριά από τους κινδύνους. Δεν υφίσταται πλέον θέμα τρομοκρατίας στην νοτιοανατολική και ανατολική Ανατολία, δήλωσε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, Αλίεφ, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Φιδάν. Στη συνάντηση εκφράστηκε η ικανοποίηση για την επιτυχή ανάπτυξη των σχέσεων αδερφοσύνης και στρατηγικής συμμαχίας σε όλους τους τομείς, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στη βάση της αρχής Ένα Έθνος, Δύο Κράτη. Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης στη Σομαλία για την υποστήριξη της Τουρκία. Οι διαδηλωτές άνοιξαν μια μεγάλη τουρκική σημαία. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Σε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία η ευρύτερη περιοχή μας μαστίζεται από κρίσεις, πολέμους και συγκρούσεις, κρατήσαμε το έθνος μας μακριά από αυτούς τους κινδύνους, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Υπογραμμίζοντας ότι η πορεία ανεξαρτησίας, η οποία ξεκίνησε από τη Σάμσον πριν από 107 χρόνια, το 1919, με το πρώτο βήμα του πολέμου της απελευθέρωσης, συνεχίζεται σήμερα με κατεύθυνση μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία, ο Ερντογάν ανέφερε. Ακριβώς πίσω μας συνοδεύουν δύο ισχυρά σύμβολα αυτής της διαδρομής που εκτείνεται από την ανεξαρτησία προς το μέλλον. Από τη μία πλευρά το πλοίο Μπάντερμα και ακριβώς δίπλα του το πλοίο Τέτζεγε Ανατολού. Αυτή η πορεία που ξεκίνησε με το Μπάντερμα και συνεχίζεται με το Τέτζεγε Ανατολού αποτελεί ένδειξη του που βρισκόταν και που έχει φτάσει η Τουρκία. Δόξα στον Αλλά, μέχρι σήμερα καταφέραμε να οδηγήσουμε την Τουρκία σε ασφαλές λιμάνι μέσα από φουρτινιασμένες θάλασσες. Σε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία η περιοχή μας μαστίζεται από κρίσεις, πολέμους και συγκρούσεις, κρατήσαμε το έθνος μας μακριά από αυτούς τους κινδύνους. Χαρίσαμε στη χώρα μας ιστορικές επιτυχίες και ιστορικές νίκες σε πολλούς τομείς. Απαντώντας σε ερώτηση φοιτητή σχετικά με τη διαδικασία και για Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, ο Ερντογάν δήλωσε: Στην νοτιοανατολική και την ανατολική Ανατολία τα προβλήματα μας λόγω της τρομοκρατίας ήταν πολύ μεγάλα. Αλλά δόξα στον Αλλάχ, αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται πλέον θέμα τρομοκρατίας στην νοτιοανατολική και την ανατολική Ανατολία. Επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα στην περιοχή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι στόχος είναι να εμπεδωθεί ένα κλίμα ηρεμίας και ασφάλειας στο σύνολο των νοτιοανατολικών και ανατολικών περιοχών.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, δέχθηκε τον Υπουργό Ιστορικών Ακάν Φιδάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας του Αζερβαϊτζάν, ο κ. Φιδάν, ο οποίος μετέβη στον Μπακού, για σειρά επαφών έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Αλίεφ. Κατά τη συνάντηση, εκφράστηκε ικανοποίηση για την επιτυχή ανάπτυξη των σχέσεων αδερφοσύνης και στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ Τουρκία και Αζερβαϊτζάν σε όλους τους τομείς, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στη βάση της αρχής Ένα Έθνος, Δύο Κράτη. Αφού επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με νέες διεξόδους προς τις διεθνείς αγορές όσον αφορά τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Κατά τις συνομιλίες, υπογραμμίστηκε η σημασία των δύο χωρών από πλευράς logistics και διαμετακομιστικού ρόλου, καθώς και η λειτουργία τους ως κρίσιμης γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, ενώ τονίστηκε η ανάγκη συντονισμού των δράσεων στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών. Κατά τη συνάντηση, τέθηκαν παράλληλα επιτάπητο στο μέλλον των διεμερών σχέσεων περιφερειακά ζητήματα καθώς και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο Ακάν Φιδάν συναντήθηκε επίσης με τον ομόλογο του, το Αζερβαϊτζάν Τζέιχουν Μπαϊραμόφ. Οι Σομαλοί διοργάνωσαν διαδηλώσεις για να ευχαριστήσουν την Τουρκία τη

στήριξη που προσέφερε στη χώρα τους. Η αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της Πρωθυπουργίας της Σομαλίας, Νάσα Μπασίρ Άλι, κοινοποίησε τα πλάνα από τις εκδηλώσεις στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook. Στην ανάρτηση η Άλι έγραψε: «Σε διάφορα σημεία διοργανώνονται διαδηλώσεις για να ευχαριστήσουν τη δημοκρατία της Τουρκία που στάθηκε στο πλευρό της Σομαλίας και για τη βοήθεια που προσέφερε στη χώρα. Ευχαριστούμε Τουρκία». Στα κοινοποιημένα πλάνα φαίνονται οι συμμετεχόντες, ανάμεσα τους πολλές γυναίκες, να γεμίζουν τις εξέδρες κρατώντας τις σημαίες της Τουρκία και της Σομαλίας. Οι διαδηλωτές άνοιξαν μια μεγάλη τουρκική σημαία, εκφράζοντας έτσι τις ευχαριστίες τους για τη στήριξη της Τουρκία προς τη Σομαλία. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ καταρρύψαν ένα μη επανδρομένο σκάφος που παραβίασε τον ενάριο χώρο της Λιθουανίας, αφού είχε διασχίσει από τη γειτονική Λευκορωσία. Επιβεβαίωσαν ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και αξιωματούχοι ασφαλείας, σημαντοτώντας την πρώτη φορά που ένα δρόν έχει καταρριφθεί σε λιθουανικό έδαφος. Ένα δρόν που μόλις εισήλθε στον λιθουανικό ενάριο χώρο καταστράφηκε από μαχητικά του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο Ναουσέντα σε δήλωση που ανέρτησε στην πλατφόρμα X. Ευχαριστώ το προσωπικό των συμμάχων για την άμεση ανταπόκρισή τους με την αύξηση της επιθετικότητας της Ρωσίας και κατά της Ουκρανίας. Τέτοια ετοιμότητα είναι ζωτική σημασία για την περιοχή μας. Μαζί με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της, πρόσθεσε. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας επιβεβαίωσε την αναχέτηση, σημειώνοντας ότι το μη επανδρομένο σκάφος είχε περάσει στον Εθνικό Εναέριο Χώρο από τη Λευκορωσία, τον στενότερο σύμμαχο της Μόσχας στο πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Συμμαχικά αεροσκάφη αναχέτησαν και κατέστρεψαν το δρόν περίπου 30 λεπτά αργότερα πάνω από την επαρχία Καούνα, δυτικά της πρωτεύουσας. Ο Βούτσιτς συμμετείχε σε τηλεοπτική εκπομπή στη Σερβία και είχαν δηλώσει για την επικαιρότητα και τις πρόεδρες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου, δηλώνοντας ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρόεδρου στις 27 Σεπτεμβρίου. Ο Βούτσιτς είπε ότι θα απευθυνθεί στο λαό εκείνο το βράδυ και θα ευχαριστήσει όσους τον στήριξαν, δηλώνοντας ότι είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος από την καθιέρωση του πολυκομματικού συστήματος στη Σερβία. Ο Βούτσιτς είπε: «Χωρίς τους πολίτες αυτής της χώρας δεν θα τα είχε καταφέρει. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι υπηρέτησα τη Σερβία και τους πολίτες της με αφοσίωση, εργατικότητα και αυταπάρνηση». Αναφερόμενος πως μετά την παραίτησή του θα λάβει μέρος στην προεκλογική εκστρατεία της 25 Οκτωβρίου, ως απλός πολίτης ο Βούτσιτς είπε τα εξής: «Αγόρασα και ένα μικρό φορτηγό, έχω το αυτοκίνητό μου, γιατί δεν θα μπορώ να κοιμάμαι παντού. Πήρα και ένα τροχόσπιτο. Θα επισκεφθώ τα πιο απομακρυσμένα χωριά. Αν μείνω μέχρι αργά, θα βρίσκομαι εκεί. Υπάρχουν πολλά χωριά. Υπάρχουν χιλιάδες χωριά όπου δεν έχω ακόμη πάει. Θέλω επίσης να επισκεφθώ τις πόλεις». Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Σερτάρο Ορτάτσι.

Στο προηγούμενο επεισόδιο, σηκώσαμε το βλέμμα μας στον ουρανό της ερήμου και αναζητήσαμε ένα φως μέσα στο σκοτάδι. Πώς είναι όμως δυνατό ένα αστέρι να κατέβει από τον ουρανό και να συνεχίσει να ζει για αιώνες πάνω στις πέτρες ενός ιερού τόπου? Τώρα ακολουθούμε αυτό το φως και πηγαίνουμε στην καρδιά της Παλαιστίνης, στη Βηθλέμ. Αυτή τη φορά όμως, το αστέρι που αναζητούμε δεν βρίσκεται στον ουρανό. Βρίσκεται στα βάθη ενός ναού, πάνω σε μια πέτρα. Για να κατανοήσουμε ένα σύμβολο, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τη γη που το τροφοδοτεί. Ανάμεσα στους λόφους που καλύπτονται από ελαιόδεντρα, ακριβώς δίπλα στην Ιερουσαλήμ υψώνεται η Βηθλέμ, μια αρχαία Παλαιστινιακή πόλη. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά σύμβολα του Ανατολικού Χριστιανισμού, της γηγενούς αραβικής χριστιανικής κληρονομιάς της Παλαιστίνης και του θρησκευτικού μοσαϊκού που διατηρείται εδώ και αιώνες. Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται ένας χώρος γύρω από τον οποίο διαμορφώθηκε όλη αυτή η ιστορία. Η εκκλησία της Γεννήσεως και το σπήλαιο της Γεννήσεως κάτω από αυτήν. Πολύ πριν αναγερθούν μεγάλοι ναοί, η χριστιανική παράδοση θεωρούσε αυτό το σπήλαιο με τη χαμηλή οροφή ως τον τόπο όπου γεννήθηκε ο Ιησούς. Το 339 επί Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου χτίστηκε πάνω από το ιερό σπήλαιο η πρώτη μεγάλη βασιλική. Το οικοδόμημα ανοικοδομήθηκε τον 6ο αιώνα επί Ουστινιανού. Η UNESCO έθεσε αυτή την αξία της Παλαιστινιακής γης υπό προστασία το 2012, προσθέτοντάς την στον κατάλληλο

κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς με την ονομασία «Τόπος γέννησης του Ιησού, Εκκλησία της Γεννήσεως και Διαδρομή προς Κινήματος». Η καθιέρωση αυτή αποτελεί επίσης ένδειξη της βαθιάς κληρονομιάς που έχει προσφέρει η Παλαιστίνη στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. Όταν περνάτε από την πόρτα της Εκκλησίας της Γεννήσεως, έρχεστε αντιμέτωποι με μια ιστορία διαμορφωμένη από διαδοχικά στρώματα. Τα ίχνη των ψηφιοδοτών του 4ου αιώνα, η επιβλητική πέτρινη κείωνε στο 6ου αιώνα και οι απεικονίσεις Αγιών που χρονολογούνται από την περίοδο του Σταυροφορικού Βασιλείου, τον 12ου αιώνα, συνυπάρχουν μέσα σε αυτό το οικοδόμημα. Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών, Λατίνοι χριστιανοί που έφτασαν από τη Δύση και οι αρχαίες κοινότητες της Ανατολής που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη συναντήθηκαν κάτω από αυτή τη στέγη, αφήνοντας τα ίχνη διαφορετικών χριστιανικών παραδόσεων στο ίδιο οικοδόμημα. Καθώς ο χρόνος περνούσε και οι αυτοκρατορίες άλλασαν, η μνήμη του χώρου παρέμενε ζωντανή. Πράγματι, όταν κατεβαίνετε από τις στενές σκάλες κάτω από την εκκλησία, φτάνετε στην καρδιά αυτής της μνήμης. Όταν κατεβαίνετε στο σπήλιο της Γεννήσεως, σας υπεδόχονται μια χαμηλή οροφή και μια μυστηριακή μυρωδιά θυμιάματος. Στον χώρο αυτό, όπου εισέρχεστε σκύβοντας το κεφάλι, ακριβώς κάτω από το θυσιαστήριο της Γεννήσεως, στο κέντρο του μαρμάρινου δαπέδου, βρίσκεται ένα ασημένιο αστέρι με 14 γωνίες. Γύρω από το αστέρι είναι χαραγμένη η λατινική φράση «Είστε Virgine Maria Jesus Christus Natus Est», δηλαδή «Εδώ από την Παναγία γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός». Κάτω από αυτή τη φράση διακρίνεται η ημερομηνία 1817. Η ημερομηνία αυτή δείχνει το έτος κατά το οποίο οι καθολικοί φραγκισκανοί τοποθέτησαν το ασημένιο αστέρι στο μάρμαρο. Ακριβώς στο κέντρο του αστέριου υπάρχει ένα κυκλικό άνοιγμα. Οι προσκυνητές που επισκέπτονται τον χώρο μπορούν να περάσουν τα χέρια τους μέσα από αυτό το άνοιγμα και να έρθουν σε άμεση επαφή με τον βράχο όπου πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε η γέννηση. Γύρω από το αστέρι κρέμονται 15 ασημένια καντήλια που καίνε αδιάκοπα. Τα καντήλια αυτά έχουν καταραμηθεί μεταξύ των αρχαίων δογμάτων που έχουν αναλάβει την προστασία της Εκκλησίας. 6 καντήλια ανήκουν στους Ελληνοορθόδοξους, 5 στην Αρμενική Αποστολική Εκκλησία και 4 στη Καθολική Λατινική Κοινότητα. Το γεγονός ότι το αστέρι έχει 14 γωνίες δεν είναι τυχαίο. Ιστορικοί και ερευνητές συνδέουν τον αριθμό αυτό με δύο βασικές αφηγήσεις της Αγίας Γραφής. Πρώτα απ' όλα ξεχωρίζει η γενεαλογική καταγραφή στην αρχή του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Σύμφωνα με το κείμενο, από τον Αβραάμ έως τον βασιλιά Δαβίδ μεσολάβησαν 14 γενιές, από τον Δαβίδ έως τη Βαβυλώνια Εχμολωσία 14 και από την Εχμολωσία έως τον Ιησού 14 γενιές. Ο αριθμός συμβολίζει την ολοκλήρωση μιας γενεολογικής αλυσίδας. Μία από τις μεταγενέστερες συμβολικές ερμηνείες του αριθμού 14 τον συνδέει επίσης με τους 14 σταθμούς της Via Dolorosa, δηλαδή της οδού του μαρτυρίου στην Ιερουσαλήμ. Έτσι το αστέρι συμβολικά συνδέει τη γέννηση στη Βηθέμ με την οδό του μαρτυρίου στην Ιερουσαλήμ μέσω του ίδιου αριθμού. Αυτό το φως γνωστό στη παράδοση της πίστης ως άστρο της Βηθλέμ ή άστρο της Ανατολής και το οποίο σύμφωνα με την αφήγηση καθοδήγησε τους μάγους που ήρθαν από την Ανατολή έχει προσελκύσει και την προσοχή των ιστορικών της αστρονομίας. Οι επιστήμονες εξετάζουν μεταξύ των πιθανών φυσικών φαινομένων που μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτή την αφήγηση τη διέλευση ενός κομήτη που ενδέχεται να σημειώθηκε εκείνη την εποχή
τη σύναδο των πλανητών Δία και Κρόνου ή την έκρηξη ενός λαμπρού υπερκενοφανούς αστέρα. Ωστόσο, η ιστορία αυτού του ασημένιου αστεριού δεν περιορίστηκε μόνο στην πίστη και την αστρονομία, αλλά τον 19ο αιώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας. Το 1847 το ασημένιο αστέρι στο Σπήλιο αφαιρέθηκε από τη θέση του και εξαφανίστηκε. Το γεγονός αυτό βάθινε ακόμη περισσότερο τη διαμάχη μεταξύ των χριστιανικών δογμάτων. Η Γαλλία και η Ρωσία που επιδίωκαν να αναλάβουν τον έλεγχο και την προστασία των ιερών τόπων ασκούσαν έντονη διπλωματική πίεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η διαμάχη που εντάθηκε μετά την εξαφάνιση του αστέριου άκουσε ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας και την πίεση προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτές οι εντάσεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία που οδήγησε στον Κρυμαϊκό Πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε το 1853. Η Οθωμανική διοίκηση, με στόχο να επιλύσει την κρίση και να διατηρήσει την ισορροπία στην περιοχή, φρόντισε το 1853 να κατασκευαστεί ένα νέο ασημένιο αστέρι. Το αστέρι αυτό, το οποίο μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στη θέση του, στο Σπήλαιο, κατόπιν εντολής του Σουλτάνου Αμπτουλμετζίτ, είναι το ίδιο αστέρι που διατηρείται ακόμη και σήμερα στο Σπήλαιο της Γεννήσεως. Αυτό δείχνει ότι ένα σύμβολο δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό σύμβολο, αλλά συνδέεται άμεσα με τη διπλωματία, την πολιτική και τις ιστορικές ισορροπίες ισχύως στα Παλαιστινιακά εδάφη. Σήμερα, όταν επισκέπτεστε τη Βιθλεέμ, βλέπετε ότι πέρα από τις ελληνοορθόδοξες, αρμενικές και καθολικές παραδόσεις, οι Παλαιστινιακές χριστιανικές κοινότητες, που είναι γηγενείς αυτών των εδαφών, διατηρούν ζωντανή αυτή την αρχαία κληρονομιά. Προσευχές και λειτουργίες που τελούνται σε διαφορετικές γλώσσες συνεχίζουν να αντιχούν στους πέτρινους στίχους του ίδιου Σπηλαίου. Γύρω από αυτό το αστέρι στη Βιθλεέμ συνυπάρχουν η πίστη αιώνων, η διπλωματία, η Οθωμανική κληρονομιά, η προστασία της UNESCO και η βαθιά ριζωμένη ιστορική μνήμη της Παλαιστίνης.

Στο επόμενο επεισόδιο θα περάσουμε από το υπόγειο εσημένιο αστέρι της Βηθλέμ στο χρυσό τρούλο που υψώνεται στον ουρανό της Ιερουσαλήμ. Θα μιλήσουμε για την αρχιτεκτονική διάταξη, τις αναλογίες και τα ακουστικά χαρακτηριστικά του θόλου του βράχου. Είστε επανειδήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Είναι μερικές εφευρέσεις των οποίων οι εφευρέτες εμπνεύστηκαν μόνο από τη φύση. Ακόμη και η εξιχνίαση των μυστηριών που υπάρχουν ήδη στη φύση, όπως η διάθλιση του φωτός στο νερό, η ανάδυση χρωμάτων ή η μέθοδος που χρησιμοποιεί ένα φυτό για να απλώσει τους σπόρους του, είναι μια μεγάλη νίκη για την ανθρωπότητα τη στιγμή που ανακαλύφθηκε. Η ιστορία αυτής της μικρής αλλά σημαντικής εφεύρεσης που ονομάζουμε Χριτς-Χράτς, Βέλκρο, την οποία συναντάμε σχεδόν παντού στη καθημερινότητά μας, είναι το αποτέλεσμα της περιέργειας να λυθεί ένα τέτοιο μυστήριο.

εφευρέτης του Χρίτς Χράτς είναι ο Ελβετός μηχανικός Τζορτζ Ντε Μεστράλ, ο οποίος αγαπούσε πολύ να κάνει βόλτες στη φύση με τον σκύλο του. Όταν ο Μεστράλ και ο σκύλος του επέστρεφαν μια μέρα από τη βόλτα τους, παρατήρησε ότι εκατοντάδες σπόροι κολιτσίδας είχαν κολλήσει στο παντελόνι του και στο τρίχωμα του σκύλου του. Ο Ελβετός μηχανικός, που αναγκάστηκε να αφαιρέσει τους σπόρους έναν έναν από πάνω τους, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την περιέργειά του και άρχισε να τους εξετάζει κάτω από το μικροσκόπιο, κάνοντας το πρώτο βήμα για την τυχαία ανακάλυψη του Χρίτς Χράτς. Ο Μεστράλ παρατήρησε ότι οι σπόροι είχαν μετατραπεί σε εκατοντάδες καντζάκια για να μπορούν να διασπείρονται στη φύση μέσω του δέρματος των ζώων ή μάλινων αντικειμένων. Αντιλήφθηκε ότι αυτή η κατάσταση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αλλά ισχυρή συγκόλληση δύο διαφορετικών υλικών. Ο Ελβετός μηχανικός, που προσπάθησε να βρει έναν τρόπο να αναδημιουργήσει τις θηλιές και τους γκάντζους σε δύο διαφορετικά υλικά, έκανε πειράματα

για περίπου 10 χρόνια. Συναντήθηκε με εταιρείες, αλλά δεν βρήκε κανένα να υποστηρίξει την ιδέα του. Τελικά πήγε στην πόλη Λιόν της Γαλλίας, το κέντρο της βιομηχανίας υφοσμάτων, και κατάφερε να πείσει μια εταιρεία να παράγει 2 βαμβακερές ταινίες, μία με γκαντζάκια και μία με θηλιές. Ωστόσο, διαπίστωσε ότι το βαμβάκι ήταν πολύ αδύναμο υλικό για αυτό το project και διαλύθηκε αμέσως. Ο Μεστράλ βρέθηκε ξανά χωρίς υποστήριξη, αλλά το πρώτο του προϊόν του επέτρεψε να αποκτήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1951, αν και η έγκρισή του έγινε 4 χρόνια αργότερα.

Πιστεύοντας την ανακάλυψή του και συνεχίζοντας την έρευνά του, ο Ελβετός μηχανικός παίρνει δύο λωρίδες νάιλον με θηλιές, οι οποίες είναι πολύ πιο δυνατές αυτή τη φορά και θέλει να δει αν μπορεί να τις ευθυγραμμίσει κόβοντας τη μία πλευρά με ψαλίδι για να φτιάξει έναν γκάντζο. Αυτή τη φορά στάθηκε τυχερός και τελικά ολοκλήρωσε την ανακάλυψη της πρώτης ταινίας Velcro που προοριζόταν για βιομηχανική παραγωγή.

χρόνο αργότερα, οι ταινίες Velcro εισήχθησαν στην αγορά, αλλά δεν έλαβαν την προσοχή που περίμενε ο εφευρέτης τους, επειδή η μάρκα Velcro, τον Χριτς-Χρατς, που προέρχεται από τις γαλλικές λέξεις Velvet και Hook, είχε δύο δυνατούς ανταγωνιστές που είχαν ήδη εφευρεθεί, τα κορδόνια και το φερμάρ. Απτόητος, ο Μεστράλ πήγε το προϊόν του στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνειδητοποίησε ότι η αναπτυσσόμενη αεροδιαστημική βιομηχανία, ειδικά οι αστροναύτες, θα μπορούσαν να υποφεληθούν από το Velcro, ώστε να μπορούν εύκολα να φορούν και να βγάζουν τις διαστημικές στολές τους. Σύντομα ακολούθησαν οι κατασκευαστές στολών κατάδυσης και οι ταινίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν σύντομα σε στολές σκι και άλλα αθλητικά είδη. Το Velcro, το οποίο αρχικά κυκλοφόρησε στην αγορά ως φερμουάρ χωρίς φερμουάρ, με την πάροδο του χρόνου άρχισε να χρησιμοποιείται σε παιδικά ρούχα και από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 το εργοστάσιο της Mestral παρήγαγε πάνω από 60.000 χιλιόμετρα ταινίες Velcro ετησίως. Η ταινία Velcro έγινε fashion icon μετά την επιτυχία του σχεδιαστή μόδας που έπρεπε να ολοκληρώσει τις δημιουργίες του για μια επίδειξη μόδας την τελευταία στιγμή, αλλά είχαν τελειώσει τα κουμπιά που χρειαζόταν και χρησιμοποίησε το Χριτς-Χρατς.

0: Φετός εφευρέτης είχε σχεδόν μονοπόλιο στη παραγωγή βέλκρο μέχρι το 1978, αλλά όταν ξέχασε να ανανεώσει τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας του, πρώτα φτηνές απομιμήσεις που παράθηκαν στη Κίνα και τη Νότια Κορέα πλημμύρισαν την αγορά και στη συνέχεια εμφανίστηκαν τοπικοί κατασκευαστές με τις δικές τους μάρκες σε κάθε χώρα. Οι ταινίες Velcro, οι οποίες είναι μια από τις πιο χρήσιμες εφευρέσεις που έχει δει ο κόσμος σήμερα και κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, εμφανίζονται όχι μόνο στα ρούχα ή τα παπούτσια, αλλά και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, από προϊόντα διακόσμησης έως καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ερδοάν, κρατήσαμε το ρυθμό μας μακριά από τους κινδύνους. Δεν υφίσταται πλέον θέμα τρομοκρατίας στην νοτιοανατολική και ανατολική Ανατολία, δήλωσε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, Αλίεφ, συναντήθηκε με τον υπουργό εξωτερικών Φιδάν. Στη συνάντηση εκφράστηκε η ικανοποίηση για την επιτυχή ανάπτυξη των σχέσεων δραστηριοσύνης και στρατηγική συμμαχία σε όλους τους τομείς, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στη βάση της αρχής Ένα Έθνος, Δύο Κράτη. Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης στη Σομαλία για την υποστήριξη της Τουρκία. Οι διαδηλωτές άνοιξαν μια μεγάλη τουρκική σημαία. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Σε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία η ευρύτερη περιοχή μας μαστίζεται από κρίσεις, πολέμους και συγκρούσεις, κρατήσαμε το έθνος μας μακριά από αυτούς τους κινδύνους, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία ανεξαρτησίας, η οποία ξεκίνησε από τη Σάμσον πριν από 107 χρόνια, το 1919 με το πρώτο βήμα του πολέμου της απελευθέρωσης, συνεχίζεται σήμερα με κατεύθυνση μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία, ο Ερντογάν ανέφερε. Ακριβώς πίσω μας συνοδεύουν δύο ισχυρά σύμβολα αυτής της διαδρομής που εκτείνεται από την ανεξαρτησία προς το μέλλον. Από τη μία πλευρά το πλοίο Μπάντερμα και ακριβώς δίπλα του το πλοίο Τέτζεγε Ανατολού. Αυτή η πορεία που ξεκίνησε με το Μπάντερμα και συνεχίζεται με το Τέτζεγε Ανατολού αποτελεί ένδειξη του που βρισκόταν και που έχει φτάσει η Τουρκία. Δόξα στον Αλλά, μέχρι σήμερα καταφέραμε να οδηγήσουμε την Τουρκία σε ασφαλές λιμάνι μέσα από φουρτινιασμένες θάλασσες. Σε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία η περιοχή μας μαστίζεται από κρίσεις, πολέμους και συγκρούσεις, κρατήσαμε το έθνος μας μακριά από αυτούς τους κινδύνους. Χαρίσαμε στη χώρα μας ιστορικές επιτυχίες και ιστορικές νίκες σε πολλούς τομείς. Απαντώντας σε ερώτηση φοιτητή σχετικά με τη διαδικασία και για Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, ο Ερντογάν δήλωσε. Στην νοτιοανατολική και την ανατολική Ανατολία τα προβλήματα μας λόγω της τρομοκρατίας ήταν πολύ μεγάλα. Αλλά δόξα στον Αλλάχ, αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται πλέον θέμα τρομοκρατίας στην νοτιοανατολική και την ανατολική Ανατολία. Επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα στην περιοχή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι στόχος είναι να εμπεδωθεί ένα κλίμα ηρεμίας και ασφάλειας στο σύνολο των νοτιοανατολικών και ανατολικών περιοχών.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, δέχθηκε τον υπουργό εσωτερικών Ακάν Φιδάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας του Αζερβαϊτζάν, ο κ. Φιδάν, ο οποίος μετέβη στον Μπακού, για σειρά επαφών έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Αλίεφ. Κατά τη συνάντηση, εκφράστηκε ικανοποίηση για την επιτυχική ανάπτυξη των σχέσεων αδερφοσύνης και στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ Τουρκία και Αζερβαϊτζάν σε όλους τους τομείς, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στη βάση της αρχής Ένα Έθνος, Δύο Κράτη. Αφού επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με νέες διεξόδους προς τις διεθνείς αγορές όσον αφορά τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Κατά τις συνομιλίες, υπογραμμίστηκε η σημασία των δύο χωρών από πλευράς logistics και διαμετακομιστικού ρόλου, καθώς και η λειτουργία τους ως κρίσιμης γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, ενώ τονίστηκε

ανάγκη συντονισμού των δράσεων στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών. Κατά τη συνάντηση, τέθηκαν παράλληλα επιτάπητο στο μέλλον των διεμερών σχέσεων περιφερειακά ζητήματα καθώς και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο Ακάν Φιδάν συναντήθηκε επίσης με τον ομόλογο του, το Αζερβαϊτζάν Τζέιχουν Μπαϊραμόφ. Οι Σομαλοί διοργάνωσαν διαδηλώσεις για να ευχαριστήσουν την Τουρκία τη στήριξη που προσέφερε στη χώρα τους. Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Πρωθυπουργίας της Σομαλίας, Νάσα Μπασί Άλι, κοινοποίησε τα πλάνα από τις εκδηλώσεις στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook. Στην ανάρτηση η Άλι έγραψε: «Σε διάφορα σημεία διοργανώνονται διαδηλώσεις για να ευχαριστήσουν τη δημοκρατία της Τουρκία που στάθηκε στο πλευρό της Σομαλίας και για τη βοήθεια που προσέφερε στη χώρα. Ευχαριστούμε Τουρκία». Στα κοινοποιημένα πλάνα φαίνονται οι συμμετέχοντες, ανάμεσα τους πολλές γυναίκες, να γεμίζουν τις εξέδρες κρατώντας τις σημαίες της Τουρκία και της Σομαλίας. Οι διαδηλωτές άνοιξαν μια μεγάλη τουρκική σημαία, εκφράζοντας έτσι τις ευχαριστίες τους για τη στήριξη της Τουρκία προς τη Σομαλία. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ καταρρύψαν ένα μη επανδρομένο σκάφος που παραβίασε τον ενάριο χώρο της Λιθουανίας, αφού είχε διασχίσει από τη γειτονική Λευκορωσία. Επιβεβαίωσαν ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και αξιωματούχοι ασφαλείας, σημειωτώντας την πρώτη φορά που ένα δρόν έχει καταρριφθεί σε λιθουανικό έδαφος. Ένα δρόν που μόλις εισήλθε στον λιθουανικό ενάριο χώρο καταστράφηκε από μαχητικά του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο Ναουσέντα σε δήλωση που ανέρτησε στην πλατφόρμα X. Ευχαριστώ το προσωπικό των συμμάχων για την άμεση ανταπόκριση τους με την αύξηση της επιθετικότητας της Ρωσίας και κατά της Ουκρανίας. Τέτοια ετοιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας. Μαζί με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της, πρόσθεσε. Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας επιβεβαίωσε την αναχέτηση, σημειώνοντας ότι το μη επανδρομένο σκάφος είχε περάσει στον εθνικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία, τον στενότερο σύμμαχο της Μόσχας στο πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Συμμαχικά αεροσκάφη αναχέτησαν και κατέστρεψαν το δρόν περίπου 30 λεπτά αργότερα πάνω από την επαρχία Καούνας, δυτικά της πρωτεύουσας. Ο Βούτσιτς συμμετείχε σε τηλεοπτική εκπομπή στη Σερβία και έκανε δηλώσει για την επικαιρότητα και τις πρόεδρες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου, δηλώνοντας ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρόεδρου στις 27 Σεπτεμβρίου. Ο Βούτσιτς είπε ότι θα απευθυνθεί στο λαό εκείνο το βράδυ και θα ευχαριστήσει όσους τον στήριξαν, δηλώνοντας ότι είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος από την καθιέρωση του πολυκομματικού συστήματος της Σερβίας.

αυταπάρνηση. Αναφερόμενος πως μετά την παραίτησή του θα λάβει μέρος στην προεκλογική εκστρατεία της 25 Οκτωβρίου, ως απλός πολίτης ο Βούτσης είπε τα εξής: «Αγόρασα και ένα μικρό φορτηγό, έχω το αυτοκίνητό μου, γιατί δεν θα μπορώ να κοιμάμαι παντού. Πήρα και ένα τροχόσπιτο. Θα επισκεφθώ τα πιο απομακρυσμένα χωριά. Αν μείνω μέχρι αργά, θα βρισκόμαι εκεί. Υπάρχουν πολλά χωριά. Υπάρχουν χιλιάδες χωριά όπου δεν έχω ακόμη πάει. Θέλω επίσης να επισκεφθώ τις πόλεις». Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Για να κατανοήσουμε ένα σύμβολο, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τη γη που το τροφοδοτεί. Ανάμεσα στους λόφους που καλύπτονται από ελαιόδεντρα, ακριβώς δίπλα στην Ιερουσαλήμ υψώνεται η Βηθλεέμ, μια αρχαία Παλαιστινιακή πόλη. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά σύμβολα του Ανατολικού Χριστιανισμού, της γηγενούς αραβικής χριστιανικής κληρονομιάς της Παλαιστίνης και του θρησκευτικού μοσαϊκού που διατηρείται εδώ και αιώνες. Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται ένας χώρος γύρω από τον οποίο διαμορφώθηκε όλη αυτή η ιστορία. Η εκκλησία της Γεννήσεως και το σπήλαιο της Γεννήσεως κάτω από αυτήν. Πολύ πριν αναγερθούν μεγάλοι ναοί, η χριστιανική παράδοση θεωρούσε αυτό το σπήλαιο με τη χαμηλή οροφή ως τον τόπο όπου γεννήθηκε ο Ιησούς. Το 339 επί Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου χτίστηκε πάνω από το ιερό σπήλαιο η πρώτη μεγάλη βασιλική. Το οικοδόμημα ανοικοδομήθηκε τον 6ο αιώνα επί Ουγιστουνιανού. Η UNESCO έθεσε αυτή την αξία της Παλαιστινιακής γης υπό προστασία το 2012, προσθέτοντάς την στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς με την ονομασία «Τόπος γέννησης του Ιησού, Εκκλησία της Γεννήσεως και Διαδρομή προς Κινήματος». Η καθιέρωση αυτή αποτελεί επίσης ένδειξη της βαθιάς κληρονομιάς που έχει προσφέρει η Παλαιστίνη στην ιστορία του παγκόσμιου πολιτισμού. Όταν περνάτε από την πόρτα της Εκκλησίας της Γεννήσεως, έρχεστε αντιμέτωποι με μια ιστορία διαμορφωμένη από διαδοχικά στρώματα. Τα ίχνη των ψηφιδωτών του 4ου αιώνα, οι επιβλητικοί πέτρινοι κείονες του 6ου αιώνα και οι απεικονίσεις Αγιών που χρονολογούνται από την περίοδο του Σταυροφορικού Βασιλείου τον 12ο αιώνα συνυπάρχουν μέσα σε αυτό το οικοδόμημα. Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών, Λατίνοι χριστιανοί που έφτασαν από τη Δύση και οι αρχαίες κοινότητες της Ανατολής που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη συναντήθηκαν κάτω από αυτή τη στέγη, αφήνοντας τα ίχνη διαφορετικών χριστιανικών παραδόσεων στο ίδιο οικοδόμημα. Καθώς ο χρόνος περνούσε και οι αυτοκρατορίες άλλασαν, η μνήμη του χώρου παρέμενε ζωντανή. Πράγματι, όταν κατεβαίνετε από τις στενές σκάλες κάτω από την εκκλησία, φτάνετε στην καρδιά αυτής της μνήμης. Όταν κατεβαίνετε στο σπήλαιο της Γεννήσεως, σας υπεδόχονται μια χαμηλή οροφή και μια μυστηριακή μυρωδιά θυμιάματος. Στον χώρο αυτό, όπου εισέρχεστε σκύβοντας το κεφάλι, ακριβώς κάτω από το θυσιαστήριο της Γεννήσεως, στο κέντρο του μαρμάρινου δαπέδου, βρίσκεται ένα ασημένιο αστέρι με 14 γωνίες. Γύρω από το αστέρι είναι χαραγμένη η λατινική φράση «Histe Virgine Maria Jesus Christus Natus Est», δηλαδή «Εδώ από την Παναγία γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός». Κάτω από αυτή τη φράση διακρίνεται η ημερομηνία 1817. Η ημερομηνία αυτή δείχνει το έτος κατά το οποίο οι καθολικοί Φραγκισκανοί τοποθέτησαν το ασημένιο αστέρι στο μάρμαρο. Ακριβώς στο κέντρο του αστέριου υπάρχει ένα κυκλικό άνοιγμα. Οι προσκυνητές που επισκέπτονται τον χώρο μπορούν να περάσουν τα χέρια τους μέσα από αυτό το άνοιγμα και να έρθουν σε άμεση επαφή με τον βράχο όπου πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε η γέννηση. Γύρω από το αστέρι κρέμονται 15 ασημένια καντήλια που καίνε αδιάκοπα. Τα καντήλια αυτά έχουν καταραμηθεί μεταξύ των αρχαίων δογμάτων που έχουν αναλάβει την προστασία της Εκκλησίας. 6 καντήλια ανήκουν στους Ελληνοορθόδοξους, 5 στην Αρμενική Αποστολική Εκκλησία και 4 στη Καθολική Λατινική Κοινότητα. Το γεγονός ότι το αστέρι έχει 14 γωνίες δεν είναι τυχαίο. Ιστορικοί και ερευνητές συνδέουν τον αριθμό αυτό με δύο βασικά.

ιστορικές αφηγήσεις της Αγίας Γραφής. Πρώτα απ' όλα ξεχωρίζει η γενεαολογική καταγραφή στην αρχή του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Σύμφωνα με το κείμενο, από τον Αβραάμ έως τον βασιλιά Δαβίδ μεσολάβησαν 14 γενιές, από τον Δαβίδ έως τη Βαβυλώνια Αιχμολωσία 14 και από την Αιχμολωσία έως τον Ιουσού 14 γενιές. Ο αριθμός συμβολίζει την ολοκλήρωση μιας γενεολογικής αλυσίδας. Μια από τις μεταγενέστερες συμβολικές ερμηνείες του αριθμού 14 τον συνδέει επίσης με τους 14 σταθμούς της Via Dolorosa, δηλαδή της οδού του μαρτυρίου στην Ιερουσαλήμ. Έτσι το αστέρι συμβολικά συνδέει τη γέννηση στη Βηθλεέμ με την οδό του μαρτυρίου στην Ιερουσαλήμ μέσω του ίδιου αριθμού. Αυτό το φως γνωστό στη παράδοση της πίστης ως άστρο της Βηθλεέμ ή άστρο της Ανατολής και το οποίο σύμφωνα με την αφήγηση καθοδήγησε τους μάγους που ήρθαν από την Ανατολή έχει προσελκύσει και την προσοχή των ιστορικών της αστρονομίας. Οι επιστήμονες εξετάζουν μεταξύ των πιθανών φυσικών φαινομένων που μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτή την αφήγηση τη διέλευση ενός κομήτη που ενδέχεται να σημειώθηκε εκείνη την εποχή τη σύνοδο των πλανητών Δία και Κρόνου ή την έκρηξη ενός λαμπρού υπερκενοφανούς αστέρα. Ωστόσο η ιστορία αυτού του ασημένιου αστεριού δεν περιορίστηκε μόνο στην πίστη και την αστρονομία, αλλά τον 19ο αιώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας. Το 1847 το ασημένιο αστέρι στο Σπήλιο αφαιρέθηκε από τη θέση του και εξαφανίστηκε. Το γεγονός αυτό βάθινε ακόμη περισσότερο τη διαμάχη μεταξύ των χριστιανικών δογμάτων. Η Γαλλία και η Ρωσία που επιδίωκαν να αναλάβουν τον έλεγχο και την προστασία των ιερών τόπων ασκούσαν έντονη διπλωματική πίεση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η διαμάχη που εντάθηκε μετά την εξαφάνιση του αστέριου άκουσε ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας και την πίεση προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτές οι εντάσεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία που οδήγησε στον Κρυμαϊκό Πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε το 1853. Η Οθωμανική διοίκηση με στόχο να επιλύσει την κρίση και να διατηρήσει την ισορροπία στην περιοχή φρόντισε το 1853 να κατασκευαστεί ένα νέο ασημένιο αστέρι. Το αστέρι αυτό, το οποίο μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στη θέση του στο Σπήλαιο κατόπιν εντολής του Σουλτάνου Αμπτουλμετζίτ, είναι το ίδιο αστέρι που διατηρείται ακόμη και σήμερα στο Σπήλαιο της Γεννήσεως. Αυτό δείχνει ότι ένα σύμβολο δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό σύμβολο, αλλά συνδέεται άμεσα με τη διπλωματία, την πολιτική και τις ιστορικές ισορροπίες ισχύως στα Παλαιστινιακά εδάφη. Σήμερα, όταν επισκέπτεστε τη Βηθλεέμ, βλέπετε ότι πέρα από τις ελληνοορθόδοξες, αρμενικές και καθολικές παραδόσεις, οι παλαιστινιακές χριστιανικές κοινότητες, που είναι γηγενείς αυτών των εδαφών, διατηρούν ζωντανή αυτή την αρχαία κληρονομιά. Προσευχές και λειτουργίες που τελούνται σε διαφορετικές γλώσσες συνεχίζουν να αντιχούν στους πέτρινους στίχους του ίδιου Σπηλαίου. Γύρω από αυτό το αστέρι στη Βηθλεέμ συνυπάρχουν η πίστη αιώνων, η διπλωματία, η Οθωμανική κληρονομιά, η προστασία της UNESCO και η βαθιά ριζωμένη ιστορική μνήμη της Παλαιστίνης.

Στο επόμενο επεισόδιο θα περάσουμε από το υπόγειο εσημένιο αστέρι της Βιθλέμ στο χρυσό τρούλο που υψώνεται στον ουρανό της Ιεροσαλήμ. Θα μιλήσουμε για την αρχιτεκτονική διάταξη, τις αναλογίες και τα ακουστικά χαρακτηριστικά του θόλου του βράχου. Εις το επανειδήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

μερικές εφευρέσεις των οποίων οι εφευρέτες εμπνεύστηκαν μόνο από τη φύση. Ακόμη και η εξιχνίαση των μυστηριών που υπάρχουν ήδη στη φύση, όπως η διάθλιση του φωτός στο νερό, η ανάδυση χρωμάτων ή η μέθοδος που χρησιμοποιεί ένα φυτό για να απλώσει τους σπόρους του, είναι μια μεγάλη νίκη για την ανθρωπότητα τη στιγμή που ανακαλύφθηκε. Η ιστορία αυτής της μικρής αλλά σημαντικής εφεύρεσης που ονομάζουμε Χριτς-Χράτς, Βέλκρο, την οποία συναντάμε σχεδόν παντού στη καθημερινότητά μας, είναι το αποτέλεσμα της περιέργειας να λυθεί ένα τέτοιο μυστήριο.

εφευρέτης του Χρίτς Χράτς είναι ο Ελβετός μηχανικός Τζορτζ Ντε Μεστράλ, ο οποίος αγαπούσε πολύ να κάνει βόλτες στη φύση με τον σκύλο του. Όταν ο Μεστράλ και ο σκύλος του επέστρεφαν μια μέρα από τη βόλτα τους, παρατήρησε ότι εκατοντάδες σπόροι κολιτσίδας είχαν κολλήσει στο παντελόνι του και στο τρίχωμα του σκύλου του. Ο Ελβετός μηχανικός, που αναγκάστηκε να αφαιρέσει τους σπόρους έναν έναν από πάνω τους, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την περιέργειά του και άρχισε να τους εξετάζει κάτω από το μικροσκόπιο, κάνοντας το πρώτο βήμα για την τυχαία ανακάλυψη του Χρίτς Χράτς. Ο Μεστράλ παρατήρησε ότι οι σπόροι είχαν μετατραπεί σε εκατοντάδες καντζάκια για να μπορούν να διασπείρονται στη φύση μέσω του δέρματος των ζώων ή μάλινων αντικειμένων. Αντιλήφθηκε ότι αυτή η κατάσταση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αλλά ισχυρή συγκόλληση δύο διαφορετικών υλικών. Ο Ελβετός μηχανικός, που προσπάθησε να βρει έναν τρόπο να αναδημιουργήσει τις θηλιές και τους γκάντζους σε δύο διαφορετικά υλικά, έκανε πειράματα για περίπου 10 χρόνια. Συναντήθηκε με εταιρείες, αλλά δεν βρήκε κανέναν να υποστηρίξει την ιδέα του. Τελικά πήγε στην πόλη Λιόν της Γαλλίας, το κέντρο της βιομηχανίας υφοσμάτων, και κατάφερε να πείσει μια εταιρεία να παράγει δύο βαμβακερές ταινίες, μία με γκαντζάκια και μία με θηλιές. Ωστόσο, διαπίστωσε ότι το βαμβάκι ήταν πολύ αδύναμο υλικό για αυτό το project και διαλύθηκε αμέσως. Ο Μεστράλ βρέθηκε ξανά χωρίς υποστήριξη, αλλά το πρώτο του προϊόν του επέτρεψε να αποκτήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1951, αν και η έγκρισή του έγινε 4 χρόνια αργότερα.

Πιστεύοντας την ανακάλυψή του και συνεχίζοντας την έρευνά του, ο Ελβετός μηχανικός παίρνει δύο λωρίδες νάιλον με θηλιές, οι οποίες είναι πολύ πιο δυνατές αυτή τη φορά και θέλει να δει αν μπορεί να τις ευθυγραμμίσει κόβοντας τη μία πλευρά με ψαλίδι για να φτιάξει έναν γκάντζο. Αυτή τη φορά στάθηκε τυχερός και τελικά ολοκλήρωσε την ανακάλυψη της πρώτης ταινίας Velcro που προοριζόταν για βιομηχανική.

Ένα χρόνο αργότερα, οι ταινίες Velcro εισήχθησαν στην αγορά, αλλά δεν έλαβαν την προσοχή που περίμενε ο εφευρέτης τους, επειδή η μάρκα Velcro, τον Χριτς-Χρατς, που προέρχεται από τις γαλλικές λέξεις Velvet και Hook, είχε δύο δυνατούς ανταγωνιστές που είχαν ήδη εφευρεθεί, τα κορδόνια και το φερμάρ. Απτόητος, ο Μεστράλ πήγε το προϊόν του στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνειδητοποίησε ότι η αναπτυσσόμενη αεροδιαστημική βιομηχανία, ειδικά οι αστροναύτες, θα μπορούσαν να υποφεληθούν από το Velcro, ώστε να μπορούν εύκολα να φορούν και να βγάζουν τις διαστημικές στολές τους. Σύντομα ακολούθησαν οι κατασκευαστές στολών κατάδυσης και οι ταινίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν σύντομα σε στολές σκι και άλλα αθλητικά είδη. Το Velcro, το οποίο αρχικά κυκλοφόρησε στην αγορά ως φερμουάρ χωρίς φερμουάρ, με την πάροδο του χρόνου άρχισε να χρησιμοποιείται σε παιδικά ρούχα και από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 το εργοστάσιο της Mestral παρήγαγε πάνω από 60.000 χιλιόμετρα ταινίες Velcro ετησίως. Η ταινία Velcro έγινε fashion icon μετά την επιτυχία του σχεδιαστή μόδας που έπρεπε να ολοκληρώσει τις δημιουργίες του για μια επίδειξη μόδας την τελευταία στιγμή, αλλά είχαν τελειώσει τα κουμπιά που χρειαζόταν και χρησιμοποίησε το Χριτς-Χρατς.

Ο Ελβετός εφευρέτης είχε σχεδόν μονοπόλιο στη παραγωγή βέλκρο μέχρι το 1978, αλλά όταν ξέχασε να ανανεώσει τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας του, πρώτα φτηνές απομιμήσεις που παράθηκαν στη Κίνα και την Νότια Κορέα πλημμύρισαν την αγορά και στη συνέχεια εμφανίστηκαν τοπικοί κατασκευαστές με τις δικές τους μάρκες σε κάθε χώρα. Οι ταινίες Velcro, οι οποίες είναι μια από τις πιο χρήσιμες εφευρέσεις που έχει δει ο κόσμος σήμερα και κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, εμφανίζονται όχι μόνο στα ρούχα ή τα παπούτσια, αλλά και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, από προϊόντα διακόσμησης έως καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!